0: Plus Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
2: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
3: Είναι.
2: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
4: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
5: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
1: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
1: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
5: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

Το Nick Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: ρυθμό. Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
4: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
3: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
4: Ποιο?
3: Ο Λουκουμαντζής.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ελληνοφρένεια. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. 106,2.

0: Radio.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: She calls it other mommy. She looks like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
7: It was me. What? Was it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
9: You have to be scared, mommy. She's nice.
10: Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
13: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
12: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Χάλτη, θαυματοποιός.
4: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Yeah, δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα δεν είδα τι είναι sexy.
3: Μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Πολύ ανιδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: πολύ καλό.
3: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει.
2: Είστε καθόλου καλά.
3: Δεν θα παίζει ο Μαμόα κάτι.
2: Στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Ή αισθητικός?
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε!
8: Το πτώμα!
4: Τον καζόν!
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πως πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές Γαλαξίας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: She calls it other mommy. Like you.
6: What?
7: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
6: It was me. What? Was it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
8: You have to be scared, mommy. She's nice.
9: Can I go into your heart?
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
13: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
12: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
14: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
15: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
16: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
15: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
16: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
15: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα, μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό άνθρωπο, λέω, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε! Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω.
4: Μου σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1. The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
5: Oh, yeah.
6: Hi, this is Ultimate with my sweetie, Peter.
7: Hi, I'm Mariah Carey.
8: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, everybody, this is Johnny Barlow. This is Peter on the top.
11: This is Ariana Grande.
12: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
14: Hi, I'm Calvin Harris.
15: This is Drake.
16: I'm Dua Lipa.
17: I'm Ed Sheeran.
18: Hi, this is Ricky Iglesias.
19: This is Lady Gaga.
6: This is Bruno Mars.
11: The Hits Hot 40 with Peter.
2: Oh, yeah.
16: I'm back, baby! Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλους. Σήμερα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις Music and Entertainment News. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
11: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
1: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
7: Number 40.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?
3: On

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Μια εξαιρετική εμφάνιση πάνω στη σκηνή των MTV Awards έκανε και η Tate McRae με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τα MTV Video Music Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στο Los Angeles. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά στο CBS παράλληλα από το MTV και μέσω streaming στο Paramount Plus. Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο καταπληκτικός Snoop Dogg. Η Madonna άνοιξε την πόρτα της επιστροφής μετά από 23 χρόνια και δεν ήταν μόνη της πάνω στη σκηνή με πολλούς χορευτές, την Sabrina Carpenter αλλά και την Charlie XCX. Η Taylor Swift έκανε την πρεμιέρα του music video Patient Zero του νέου της single με πρωταγωνιστές την Dakota Johnson και τον Colin Farrell. Τα MTV Awards 2026 πέρασαν στην ιστορία και αυτή η ιστορία, δηλώσεις και όλοι οι μεγάλοι νικητές μαζί με τις επιτυχίες τους θα περάσουν από το ραδιόφωνο σου τις επόμενες 3 ώρες. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The Hits Hot 40. The Hits Hot 40. Your weekend music with Peter.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: A Dream και Best Pop MTV Award 2026 για το κορίτσι των Blackpink. Η Madonna είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Lady Gaga με 13 υποψηφιότητες μόνο σε μια χρονιά. Ακολούθησαν η Taylor Swift με 11, Sabrina Carpenter με 9, Ariana Grande με 8, Bruno Mars με 7, Ella Langley, Pink Panthers και Zara Larsson με 5, καθώς και Charlie XCX, Katja, Ολίβιο Ροντρίγκο και Λίσα με 4. Ακού τι είπε η Λίσα των Blackpink όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να παραλάβει το MTV Award Best Pop 2026.
1: Hello, Swadika, everyone. Oh, first of all, thank you, MTV for this amazing award. Thank you, Shintaro, Ellie, and Feli, who helped me create this song. All those, you know, late night dreams brought me here today, so thank you for the inspiration. And especially to my Lily.

0: σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Υποψήφια για το βραβείο Best Latin στα MTV Awards 2026 ήταν η Karol G.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 1.

0: I'm Karen Tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο πρώτο weekend του νέου μήνα. Ο Οκτώβριος είναι εδώ και φέρνει εκτός από βροχές και πολλά events, εκδηλώσεις και πολύ, πολύ μουσική για εσένα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend πάμε μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is...
7: It's the...
8: Hits Hot 40
9: με τον Πέτρο.
10: Number one
11: on the weekend.
12: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε πάνω στη σκηνή των MTV Awards 2026 η Madonna. Σε αυτό το ημίωρο έρχεται και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: We got the hits.
1: All the hits.
0: The hits. Hot 40.
2: It's the number one countdown.
3: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.
2: So

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The Weekend. Song number 24.

0: Ella Langley, αυτό είναι το Choosing Texas. Πάνω από 25 εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου US Singles Chart και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες το 2026 έδωσε στην Ella το MTV Award Best Country. Ένα μοναδικό tribute στον George Michael στη σκηνή των MTV Awards έγινε φέτος. Πάνω στη σκηνή για αυτό, Somber, Ray, Teddy Swims, Adam Lambert και Emma Nike για να τραγουδήσουν Faith, Father Figure, I Knew You Were Waiting For Me, Careless Whisper και Freedom 90. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
2: UK.
1: Number one.

0: 106,2.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
9: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
10: Και non-stop party.
9: Fusion cuisine and sushi.
10: Fusion cuisine and sushi.
9: Guest DJs.
10: Guest DJs.
9: Artistic dance shows.
10: Artistic dance shows.
9: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
11: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ.
12: Οκ, τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, δωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is David Guetta. This is your Cardi B.
5: Hello, I'm Luis Capaldi.
6: Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey, what's up, this is yours truly, Jason Derulo.
8: Hey everybody, this is Ariana Grande.
9: Now stop to the top.
6: Are you ready?
10: Let's go!
2: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο, με βλέπεις και στα social. DM me baby. Και αυτό το Σαββατοκυριακό παίζω για εσένα τις επιτυχίες. Σήμερα MTV Awards 2026 Biggest winners on the air and everywhere, baby.
1: The hit is hot 40.
6: Peter gives you more.
2: Μην εκεί σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε η Taylor Swift πάνω στη σκηνή των MTV Awards και ποιος κέρδισε το Best Latin Award. Μαζί εδώ θα ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
1: Peter is the one for the hits.
4: 40 μεγάλες.
6: Μεγάλες.
4: Ποια θα είναι στην κορυφή?
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So, 26.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 22.

0: Swift, The Fade. Ο Φοφίλια, η Taylor έγραψε ιστορία στα MTV Awards 2026. Είναι πλέον η πιο βραβευμένη καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV. Μπήκε στη βραδιά με 30 βραβεία, ισόπαλη με την Beyoncé, και έφυγε με 33. Κέρδισε Video of the Year για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Best Direction για το Opa Light και το πρώτο Artist Director Honor στην ιστορία των VMAs. Άκου τι είπε πάνω στη σκηνή η Taylor Swift.
1: First of all, I want to say thank you to MTV for giving this platform to music videos so long ago. I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago. And since then, I've gotten to be a part of making 60 music videos, roughly 60. 18 of those I wrote and directed, and I really love writing and directing music videos. I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun. You make it so rewarding because you actually care about what we're making. So you know, I want to say thank you to everyone who ever worked on a music video that I got to be a part of. I learned something from every single person that ever worked alongside me on these projects. Mainly, I want to say thank you to the fans, and rather than say anything else, I would... Oh! I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video. And Dakota Johnson and Colin Farrell. Cinematography by Chivo. This is the world premiere of the Patient Zero music video.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hit.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: So

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν.

Nueva Yol Best Latin MTV Award 2026 για τον διάσημο Puerto Ricano Superstar. Ενώ οι θρύλοι Nirvana τιμήθηκαν με το Video Vanguard Award. David Grohl, Chris Novoselic και Pat Smear ανέβηκαν στη σκηνή, ενώ στην οθόνη έπαιζαν εικόνες του Kurt Cobain.

0: Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
2: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο.

0: I didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
9: You're
7: listening to the Hits Hot 40.
5: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Taylor Swift στην σκηνή των MTV Awards 2026. Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το όνομα που πρέπει να θυμάσαι από τα φετινά MTV VMAs.
5: Into the music with Peter.
7: Are you into it?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Taylor Swift, Opalite, Best Direction για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αλλά και Artist Director Honors, το πρώτο στην ιστορία του θεσμού. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: This is the number one countdown. The hits top 40. I love it when you play the hits.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter.
2: Peter plays all the hits this weekend on your radio.
3: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.
4: Song.

0: Great Expectations, αυτή είναι η Σιένα Σπάιρο και ένα όνομα που πρέπει να θυμάσαι από τα φετινά MTV Awards. Η ανερχόμενη star κέρδισε το Best New Artist και πήρε το πρώτο της μεγάλο βραβείο για αυτήν την καριέρα που μόλις ξεκίνησε και έχει να μας δώσει πολλά. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Best Art Direction για τα δύο υπέροχα κορίτσια στα φετινά MTV Awards. Pink Panthers, Zara Larsson. Αυτό είναι το Stateside.

0: Radio.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
10: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
4: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
3: δεν
4: έχω
3: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
4: Παιδί μου, όχι.
3: Τίποτα. Δε,
4: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
3: Δεν την είναι πολύ πάνω.
4: Τώρα είμαι καλά.
3: Πιο πολύ παραλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
4: Μα δεν έχω διέστηση.
3: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
5: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
7: Hey guys, it's Ava Max.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: Hi, it's Taylor Swift.
10: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
11: He is back, baby.
12: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη, αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις ποια βραβεία κέρδισαν ο Bruno Mars και η Ariana Grande, αλλά και τι αποκάλυψε η Madonna πάνω στη σκηνή των MTV Awards. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο ένα στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
13: The voice, the music, the weekend. Life is better at the top.
14: You're listening to The Hits Hot 40.
15: Great radio.
16: Weekend,
17: even the mad weekends. Mad Radio 106.2.

0: Bruno Mars, I Just Might. 7 υποψηφιότητες για τον Bruno, που έκανε μια μοναδική εμφάνιση πάνω στη σκηνή των MTV Awards και κέρδισε φέτος το Best R&B για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: We got the hits. We got the hits. All the hits on your radio.

0: Song of the Summer Award για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στα MTV Awards 2026 για την υπέροχη Ari. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo, είναι εδώ.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song.

0: Hello, I'm Luis Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
1: This is the number one countdown. Going up.
4: The hit Hot 40.
5: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το όλο καινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα όλο καινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
5: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter πάνω στη σκηνή των MTV Awards. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια στο The Hits Hot 40 αυτήν την εβδομάδα.

0: Swim. Οι BTS ήταν από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς των MTV Awards. Κέρδισαν δύο βραβεία για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Song of the Year, αλλά και το Best Group για το 2026. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ για εσένα με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Song number 3.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The hits, Hot 40. This week's hottest music.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Taylor Swift, Patient Zero. Μία από τις μεγαλύτερες pop culture στιγμές ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του Patient Zero music video στα φετινά MTV Awards. Το βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor, πρωταγωνιστή η Dakota Johnson και ο Colin Farrell. Η Taylor Swift έγραψε ιστορία στα φετινά MTV Awards, είναι πλέον η πιο βραβευμένη καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV Awards. Μπήκε στη βραδιά με 30 ισόπαλη με την Beyoncé και έφυγε νικήτρια με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των MTV Awards. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ώρα για το νούμερο 1. Oh yeah. Η βασίλισσα της pop έφυγε από τα φετινά MTV Awards με 7 Moon Persons, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη σε μία βραδιά. Artist of the Year, Best Album, Best Dance, Best Collaboration και ακόμη 4 βραβεία για το Confessions 2. Και άνοιξε το show μετά από 23 χρόνια απουσίας. Άκου τι είπε πάνω στη σκηνή των MTV Awards 2026 η Madonna όταν παρέλαβε το βραβείο Collaboration of the Year μαζί με τη Sabrina Carpenter.
1: Thank you. Thank you. It's been a while since I did one of these things, so I prepared nothing. I would like to briefly say how this collaboration came about. Everybody who knows me knows how impatient I am. And when 5 days passed and I still didn't get connected with Sabrina and didn't hear back from her about whether she wanted to do a song with me, 5 days, I DM'd her. Yeah. And this is a true story. She answered me back. And I don't know, within weeks we were in the studio together. Fabulous. I love working with you because you are so professional. And in this day and age, it's really hard to find professional people to work with.
2: Amen.
1: Amen. When I show up late, she shows up early. So we it works out. Mm-hmm. And she has OCD and so do I. We write our lyrics down on pieces of paper, like they did in the 1800s. And it's been wonderful working with you. And I love the song. And if you think it's a love song,

0: That's it. And I love you.
1: I love you very much.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Και τον Πέτρο.
4: Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μείνε εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
5: You're on the top.
6: Always on top.
5: With Peter.
0: Oh my God.
1: This is amazing.
7: Oh, Peter's amazing.
8: 40 επιτυχίες.
9: Μία κορυφή.
10: Ένα

0: The Hits Hot 40
1: with Nader. Το Nick Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drop Season 2 από την Nick Professional Makeup και το MAD.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
12: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
13: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώα Θανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
14: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: The Dreamers.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Drive.

0: δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
4: Στο θέατρο Ηλίσια.
3: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
4: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
3: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
4: Σκηνοθεσία Θάνος Στοκάκης.
3: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
4: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
3: Γιάννης Καπελέρης,
4: Αργύρης Γκαγκάνης,
3: Λιδία Στέφου,
4: Νίκος Ιατρού.
3: Προπόληση στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική.

0: Radio 106,2.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου. Σου κρατάω συντροφιά και μου κρατάς μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Καλή, επιτέλους, είναι Σάββατο. Γι' αυτό πρέπει να το χαρούμε όπως πρέπει. Με ενέργεια, δυνατή μουσική και φυσικά τα καλύτερα θέματα για συζήτηση. Σε πολύ λίγο σου έχω επιστροφή της Queen Pop Madonna στα MTV VMAs μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Την ατάκα που δεν περίμενε κανείς να ξεστομίσει, City Radar για να μην ξεμένεις ποτέ από ιδέες, οδηγό επιβίωσης για πρώτο ραντεβού. Και γι' αυτό λοιπόν σε αφήνω να ανεβάσεις ένταση, να φορέσεις χαμόγελο και πάμε να κάνουμε το Σάββατο λίγο πιο mad.

Καλά, εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2 και λέω να σε πάω απευθείας στο τι έκανε τα social media και όχι μόνο να πάρουν φωτιά αυτή την εβδομάδα. Η viral είδηση λοιπόν αφορά τη βασίλισσα της pop Madonna, η οποία επέστρεψε μετά από 23 ολόκληρα χρόνια στα MTV VMAs και φυσικά έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, να μιλάνε όλοι για αυτήν. Ήταν υποψήφια σε 13 κατηγορίες και έφυγε με 7 βραβεία. Δεν το λες καθόλου λίγο. Queen είναι αυτή. Το highlight όμως είναι άλλο καλέ, δεν είναι μόνο ότι σάρωσε, αλλά είναι ότι ανέβηκε στη σκηνή και πέταξε και ένα αρκετά πικάντικο σχόλιο που έγινε το έλα να δεις μετά στα social, δεν καταλαβαίνεις. Είπε έτσι για ένα αντικείμενο, λέει, που υπάρχει όλο το βράδυ στα οπίστια της. Τώρα δεν μπορώ και εγώ να γίνω συγκεκριμένη, καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολη θέση μου. Και μετά ήρθε και το καλύτερο. Γύρισε και προς την Charlie XCX και της λέει: δεν είμαι και σίγουρη για ποιο πράγμα είναι αυτό το βραβείο. Καλέ. Δεν μπορείς να καταλάβεις οι hater τι φαρμάκια έσταξαν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι η Μαντόνα ξέρει να κάνει θόρυβο, αλλά εμείς ξέρουμε να κάνουμε κάτι καλύτερα. Να δυναμώνουμε την ένταση και να ακούμε μόνο μουσικάρες εδώ στο Mad Radio.

Σάββατο μεσημεράκι και επειδή έτσι το ερώτημα της ημέρας σου μπορεί να είναι ακόμα το «Τι κάνω σήμερα?», μην ψάχνεις άλλο, θα ανοίξω το City Radar μας για να δούμε τι παίζει στην Αθήνα. Γιατί τα Σάββατα δεν είναι για να τα χαραμίζεις, άκουμε που σου λέω. Λοιπόν, τι λες για λίγη ταχύτητα? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ΆΚΑ γίνεται το Allwyn McLaren Racing Live in Athens, φέρνοντας τον παλαιμό της Formula 1 στην Αθήνα. Έχουμε εκεί πέρα έτσι εξαίσιους, σπουδαίους οδηγούς της Formula 1, όπως τον Μίκα Χάκινεν και τον Peyto Howard στην πίστα, αλλά και simulators, show cars και πολλά ακόμα στο fan zone με ελεύθερη είσοδο για όλους. Αν πάλι το mood σου είναι έτσι πιο high tempo καταστάσεις, μπορείς να περάσεις από το Lubin Beach Party στο Boulevard στις 9 το βράδυ, μιας και είναι και το τελευταίο summer party του Lubin για φέτος, οπότε μπορείς να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι έτσι σωστά. Και αν πάλι σήμερα έχεις διάθεση για πιο χουχουλιάρικες καταστάσεις, οι 32ης νύχτες πρεμιέρας συνεχίζονται στην Αθήνα με το Γιώργο Λάνθιμο σε ρόλο curator να επιλέγει ο ίδιος ταινίες που αξίζει να ανακαλύψεις, από αναρχικές κωμωδίες μέχρι ντοκιμαντέρ, ιστορίες έρωτα, ενηλικίωσης. Οπότε έχεις αρκετές επιλογές για να διαλέξεις το δικό σου movie mood. Σήμερα κατάλαβες, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Σήκω πάνω και άδραξε τη μέρα.

0: και φυσικά τι κάνει Buzz in Town. Καλά, πολλά περισσότερα, αλλά μείνε εδώ για να τα μάθεις όλα σε λίγο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

έπρεπε να ξέρεις κανονικά ότι εδώ στο Mad Radio δεν σε αφήνουμε να πηγαίνεις και προετοίμαστο όπου και όπου. Οπότε αν έχεις έτσι πρώτο ραντεβού, σου έχω οδηγό επιβίωσης για πρώτο ραντεβού, γιατί μιλάμε για ζώνη υψηλού κινδύνου. Άστε τώρα. Λοιπόν, νούμερο 1. Τι φοράμε? Στο πρώτο ραντεβού πρέπει να θυμάσαι ότι δεν είναι πασαρέλα, αλλά ούτε έχεις και συνέντευξη με CEO εταιρείας. Θέλουμε να δείχνεις ωραίος και ωραία, αλλά όχι σαν να χρειάστηκες 3 φίλες, 2 αλλαγές outfit και 45 λεπτά για να αποφασίσεις τι θα βάλεις. Θέλουμε έτσι να φαίνεται ότι και το προσπάθησες, αλλά ότι είναι και λίγο effortless, ρε παιδί μου. Βάλε και άνετα παπούτσια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάει τέλεια και να καταλήξεις να περπατάς χέρι-χέρι έτσι με το παιδί που θα βγεις, αλλά μπορεί να χρειαστεί να τρέξεις, μπορεί να θέλει ταχύτητα, μπορεί να μη σου κάνει, μπορεί να πρέπει να γίνεις Usain Bolt. Πού πάμε? Κάπου που να μπορούμε να μιλήσουμε. Όχι κλαμπ, όχι μουσική στο τέρμα. Ας προτιμήσουμε ένα ωραίο μπαρ, χαλαρό ρεστοράν ή ακόμα και μια καφετέρια. Ξέρεις, κάτι χαλαρό γενικώς. Και νούμερο 3, τι δεν παραγγέλνουμε? Εδώ θέλεις στρατηγική. Πρώτο date και σπαγγέτι με κόκκινη σάλτσα? Όχι. Σκόρδο σε επίπεδο θα μιλάμε από απόσταση? Φυσικά και όχι. Κάτι που τρώγεται αποκλειστικά με τα χέρια? Επίσης όχι. Μην παραγγέλνεις κάτι που δεν έχεις ξαναφάει ποτέ. Πάρε σίγουρα πραγματάκια. Δεν είναι ώρα για γαστρονομικά πειράματα. Και τελευταίο, τι συζητάμε? Πρέπει να θυμάσαι ότι δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Μην ξεκινήσεις να κάνεις τον HR. Δεν κάνουμε ερωτήσεις τύπου που μένεις, τι δουλειά κάνεις, που βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια. Είπαμε, πρέπει να, ξέρεις, να πηγαίνει από μόνο του, να έχει ένα flow η συζήτηση. Άσε λίγο εκεί πέρα έτσι να σε παρασύρει και αυτό στη συζήτηση. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν σε αφήνουμε ποτέ προετοίμαστο. Ελπίζω να τα εφαρμόσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: Μπορεί εδώ στο Mad Radio να έχουμε το δικό μας μη, αν όμως σήμερα υπάρχει και ένα έτσι άλλο διάσημο μη, εκτός από εμάς φυσικά, νομίζω είναι το πιο διάσημο έτσι μη στον κόσμο, που μιλάω για το McDonald's. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία πίσω από το λόγο των McDonald's, γιατί όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει έτσι λίγο πίσω, έτσι από τη δεκαετία του 50, όταν ήταν McDonald's, ήταν drive-in και οι περισσότεροι πελάτες έφταναν με αυτοκίνητο. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν ήθελαν το εστιατόριο να ξεχωρίζει από μακριά, βρε παιδάκι μου. Οπότε έβαλαν στο κτίριο δύο τεράστιες χρυσές καμάρες, μία σε κάθε πλευρά, και κάπου εδώ έρχεται και δένει το story. Το 1962, ο σχεδιαστής Jim Schindler πήρε τις δύο καμάρες, τις ένωσε σχεδιαστικά και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το γνωστό M των McDonald's. Δηλαδή, δύο καμάρες που ξεκίνησαν για να τραβάνε τα βλέμματα των οδηγών κατέληξαν να γίνουν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στον κόσμο και σήμερα να τα βλέπουμε από μακριά και να λέμε καλή πεινάω. Το ξέρεις αυτό? Δεν ξέρω, τώρα το μάθω.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Media. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2, δυναμικά, με ενέργεια. Φορτσάρουμε. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και έχουμε ακόμα δύο γεμάτες ώρες μαζί. Και θα τις περάσουμε μέχρι και τις 6. Πίστεψε με, έχω τόσα πολλά να σου πω. Έχουμε σε πολύ λίγο fun fact alert, γιατί κάπου εκεί έξω στον κόσμο κινδυνεύεις να γίνεις cinnamon roll αν είσαι 25 και είσαι και single. Καλά άκουσες. Έχουμε να πούμε για το πού μπορούμε να πάμε να ξεσκάσουμε και να αλλάξουμε παραστάσεις. Και φυσικά, σου έχω και έρευνα, γιατί το να βγαίνεις μόνος σου για φαγητό είναι πολύ πιο cool από όσο νομίζεις. Μην πας πουθενά. Επιστρέφω για να στα πω όλα.

Σάββατο σημαίνει θετική ενέργεια, καλό mood και να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Ευτυχώς για σένα όμως είσαι στο Mad Radio, οπότε είσαι και safe. Safe όμως ξέρεις που δεν είσαι και πάρα πολύ. Άμα βρίσκεσαι στη Δανία, είσαι 25 και ξέρεις, είσαι και single. Όπως κατάλαβες, έχουμε fun fact alert και σήμερα θα μάθεις για ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο, αφού αν έχεις γενέθλια και κλείνεις τα 25 χωρίς να έχεις παντρευτεί στη Δανία, οι φίλοι σου μπορεί να σου έχουν ετοιμάσει μια έκπληξη κανέλας. Όταν λέμε έκπληξη, τώρα να ξέρεις ότι το εννοώ. Δεν εννοώ ένα cinnamon roll με κεράκι για χρόνια πολλά. Μιλάμε για κανονική επίθεση κανέλας. Σε με γεμίζουν από πάνω μέχρι κάτω, συνήθως χρησιμοποιώντας και λίγο νερό ώστε να κολλήσει ακόμα καλύτερα πάνω σου. Και σου έχω και καλύτερο. Όταν φτάσεις 30, τι λες να γίνεσαι. Από κανέλα αναβαθμίζεσαι σε πιπέρι. Ναι, γιατί όσο περνούν τα χρόνια και παραμένει single, το birthday prank γίνεται όλο ένα και πιο πικάντικο στη Δανία. Οπότε αν κάποιος στη Δανία σου πει μην αγχώνεσαι που είσαι single, κοίτα πρώτα καλού κακού τι κρατάει στο

Σαββατάκι, μεσημέρι εδώ στο Mad Radio 106,2 και συνεχίζουμε με τόσο καλή διάθεση, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για ένα ευχάριστο νέο, ειδικά για το καλό νέο της εβδομάδας, σε celebrity εκδοχή αυτή τη φορά. Και αυτό είναι από εκείνα που σε κάνουν να χαμογελάς λίγο περισσότερο, γιατί το γνωστό μοντέλο Barbara Palvin και ο αγαπημένος ηθοποιός Dylan Sprouse έγιναν γονείς για πρώτη φορά και μας το αποκάλυψαν μετά από 3 ολόκληρες εβδομάδες. Τα τιμούτσικα! Το ζευγάρι καλωσόρισε το κοριτσάκι του, τη μικρή Σιλβή, και το ανακοίνωσε με μια super cute οικογενειακή φωτογραφία με τους 3 τους να φορούν matching φανέλες στο των LA Dodgers. Και κάπως έτσι ο Dylan αφήνει για λίγο τα red carpets και μπαίνει στο πιο VIP ρόλο της ζωής του, αυτό του μπαμπά. Και κάπως έτσι έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνεις, οι fans έπεσαν εκεί πέρα, μαζικά τα σχόλια, ευχές, καρδούλες, ενθουσιασμό στα ύψη, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ένα celebrity baby announcement πάντα ξέρει πώς να κάνει τα social media να παίρνουν φωτιά. Εμείς δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ανεβάσουμε tempo.

0: Περισσότερη ενέργεια για σένα και περισσότερα από μένα για σένα. Ξέμεινε σπίτι και τώρα το μετανιώνεις. Μην ανησυχείς καλέ, σε λίγο σου έχω weekend πρόταση που θα σε γλιτώσει από το σοβατιάτικο πονοκέφαλο του τι θα κάνω πάλι και σήμερα. Σου έχω τρόπο να φαίνεσαι πιο cool μόνο και μόνο επειδή πήρες την απόφαση να φας μόνος σου. Και άσε που πρέπει να προετοιμάζεσαι και για το weekend challenge που σου έχω σιγά σιγά. Φοράμε την πιο ωραία μας διάθεση και επιστρέφω.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: She calls it other mommy. Look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
5: It was me. Why was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
6: You have to be scared, mommy. She's nice.
7: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών. Πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.

0: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
1: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
2: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: The Dreamers.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Έχουμε διάθεση, έχουμε άφθονη μουσική εδώ στο Mad Radio. Οπότε τώρα το μόνο που λείπει, πιστεύω, είναι να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Γι' αυτό σου λέω, ντύσου, βγαίνουμε. Μη με κάνεις να το λέω ξανά και ξανά. Τα Σάββατα είναι για να σηκωνόμαστε από το καναπέ και να, ξέρεις, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και επειδή μπορεί το πού πάμε να είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απορία σου, το mad.gr σου έχει ιδέα. Πάμε Αράχοβα. Καλά άκουσες. Πέτρινα σοκάκια, βουνό, ζεστός καφές και αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό που σε κάνει να λες, καλέ, σίγουρα έτσι ήρθαμε εδώ πέρα λίγο πιο δίπλα από την Αθήνα. Οπότε, αν έχεις όρεξη για full day trip, συνδυάζεις την Αράχοβα και με τους Δελφούς και έχεις και βόλτα και εξερεύνηση, αλλά και αρκετό υλικό για stories. Οπότε, πάρε την παρέα σου, άσε μας εκεί πέρα στο Mad Radio να κάνουμε τη δουλειά μας, να σου βάλουμε τη μουσική στο δρόμο και εσύ, ξέρεις, ξεσηκώσου. Yeah,

Ξέρεις εδώ ότι στο Mad Radio 106,2 μπορούμε έτσι να σου βρούμε πολύ περισσότερα πράγματα, έτσι, και απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν πίστευες ότι υπάρχουν. Οπότε σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για κάτι που μπορεί να έχεις σκεφτεί ή μπορεί και να έχεις κάνει. Το να πηγαίνεις μόνος σου για φαγητό. Ναι, μόνος σου. Να πηγαίνεις έτσι εκεί πέρα σε ένα εστιατόριο, να λες συγγνώμη, θα ήθελα ένα τραπέζι για έναν και να το εννοείς. Να κάθεσαι και να απολαμβάνεις κανονικά το φαγητό σου. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα για το solo dining, έχω να σου πω ότι το να τρώει κάποιος μόνος του δεν είναι τόσο περίεργο όσο μπορεί να νομίζουν πολλοί. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Πρόσφατα στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι σχεδόν μία στις τέσσερις επισκέψεις σε εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης γίνεται πλέον από έναν και μόνο πελάτη. Με λίγα λόγια, το να βγαίνεις μόνος σου για φαγητό είναι πολύ πιο cool από όσο νομίζεις και γίνεται όλο και περισσότερο τάση. Οπότε την επόμενη φορά που θα θες να βγεις για φαγητό και δεν θα μπορεί κανένας, μην ακυρώσεις τα σχέδιά σου, κάντο solo. Και αν στην αρχή νιώσεις λίγο περίεργα που θα είσαι μόνος, μην ανησυχείς γιατί είμαστε και εδώ εμείς, παρέα στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα
2: ή σώα, είπε.
4: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

0: ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Εδώ στο Mad Radio ξέρουμε έτσι να περνάμε καλά. Και επειδή θέλουμε να περνάς κι εσύ, έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη να την περάσουμε παρεούλα εδώ μέχρι και τις 6. Και πίστεψέ με, έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Σε λίγο ο γκουρού των σχέσεων θα μας απαντήσει στο ποιο είναι το πιο overrated πράγμα που κάνουν τα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο και έτσι χάνεται και μπάλα. Εννοείται σου έχω το spot που κάνει buzz in town και αξίζει να το επισκεφτείς με την παρέα σου, το weekend challenge που θα σε βγάλει έτσι λίγο από το comfort zone σου και την beauty expert και νούμερο 1 youtuber στο είδος της, Σουζάνα Γκιγκίτσι, να μας απαντάει στα πιο weekend τα ερωτήματά μας. Δυνάμωσε λίγο την ένταση και σε λίγο θα στα αποκαλύψω όλα.

Nine, brown eyes. Αχ, και να ξέρεις μόνο τι με πιάνει εμένα τα Σάββατα. Μου έρχονται κάτι περίεργα έτσι ερωτήματα και απορίες στο μυαλό. Λοιπόν, αυτή τη φορά η απορία μου ήταν η εξής. Ποιο είναι το πιο overrated πράγμα που κάνουν τα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο? Ρωτήσαμε λοιπόν τον γκουρού των σχέσεων και εκείνος φυσικά μας απάντησε. Είσαι έτοιμος για την απάντησή του? Το πιο overrated πράγμα που κάνουν τα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο είναι να νομίζουν πως όλα πρέπει να τα κάνουν μαζί. Μπραντς μαζί, καφέ μαζί, σούπερ μάρκετ μαζί, γυμναστήριο μαζί, βόλτα μαζί. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να γίνει ένα 48ωρο, εμείς οι δύο ενάντια στον κόσμο. Μπορεί το Σάββατο απλά να πας εσύ για ποτό με τους φίλους σου, να πάει και ο σύντροφός σου με τους δικούς του και να ξαναβρεθείτε πια το βράδυ, χωρίς να έχετε στείλει ο ένας τον άλλον live location. Γιατί άλλο θέλω να περάσουμε χρόνο μαζί, κι άλλο έχουμε δύο μέρες ελεύθερες, άρα πρέπει να είμαστε κολλημένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άλλωστε, τα couple goals δεν είναι να μην κάνετε τίποτα χώρια. Είναι να μην χρειάζεται να κάνετε τα πάντα μαζί για να περνάτε καλά. Όλα αυτά ξέρεις με την υπογραφή του AI γκουρού των σχέσεων. Αυτά λοιπόν, εμείς έτσι πάμε να ακούσουμε τώρα μουσική, να ανεβάσουμε διάθεση και τα λέμε σε λίγο.

Εδώ στο Mad Radio 106,2 έχεις μουσική, έχεις παρεούλα, έχεις διάθεση. Οπότε το μόνο που λείπει είναι το spot για απόψε. Γι' αυτό σου έχω spot που κάνει buzz in town, για να πάρεις ιδέα για το που μπορεί να σε βγάλει βραδιά. Σήμερα λοιπόν κατεβαίνουμε προς Πειραιά, γιατί έχουμε βρει έναν συνδυασμό που μεταξύ μας τώρα δύσκολα απογοητεύει. Πού να στα λέω, πίτσα και κοκτέιλς. Το μαγαζί λέγεται Κόμμα και η φάση είναι πάρα πολύ απλή. Μαζεύεσαι εκεί με την παρέα σου, ξεκινάς με ένα κοκτέιλάκι, τσιμπάς την πίτσα σου και αν πετύχεις και πάρτι, η βραδιά μόλις απέκτησε soundtrack. Αν πας, περιμένω τυπώσεις. Άξιζε τον μπαζ ή όχι.

0: Κάθεση είναι στα ύψη, στα ύψη. Δεν ξέρω, λες να το ζω μόνη μου. Ελπίζω καλά να το ζεις και εσύ παρέα μου. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο είναι για να βγαίνουμε λίγο από το comfort zone μας. Γι' αυτό σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω με Weekend Challenge και θέλω να δω αν θα το τολμήσεις. Θέλω να το τολμήσεις, ελπίζω να είσαι έτσι θαραλέο παιδί. Και δεν σταματάμε και εκεί, γιατί στο διάδρομο πετύχαμε τη Σουζάνα Γκεγκίτσι, τη νούμερο 1 beauty expert, οπότε θα μας απαντήσει στα πιο weekend ερωτήματά μας. Μην εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Hot
1: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό. Μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και επειδή Σαββατοκύριακο σημαίνει χαλαρότητα, βόλτες και απορίες που μας έρχονται εκεί που δεν το περιμένουμε, έτσι λοιπόν κι εγώ έκανα μία βόλτα στο διάδρομο του MAD και πια πέτυχα την beauty expert και νούμερο 1 στο είδος της YouTuber, Σουζάνα Γιαγκίτση. Οπότε είπα να της κάνω μερικά έτσι weekend ερωτήματα και φυσικά εκείνη μας τα απάντησε. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Αν το Σαββατοκύριακο ήταν make-up look, τι make-up look θα ήταν?
1: Αν το Σαββατοκύριακο ήταν make-up look, νομίζω ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ έντονο smoky, μαύρο ή μπλε σκούρο που έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά στη μόδα και είναι πάρα πολύ hot. Ειδικά τώρα όσο χειμωνιάζει, με nude χείλη τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι μπορεί να σου φτιάξει έτσι τη διάθεση το Σαββατοκύριακο?
1: Τώρα που ο καιρός λίγο έτσι χουχουλιάζει και είναι λίγο πιο κρύος, μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση να κάθομαι στο σπίτι, στα παπλώματα, χωρίς να χτυπάει κανένα τηλέφωνο, χωρίς να χτυπάει τίποτα και να βλέπω ταινίες με τον άντρα μου.
0: Αυτό. Έχεις μπει ήδη έτσι σε cozy vibes. Και αν μπορούσες να τηλεμεταφερθείς οπουδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα ήθελες να βρεθείς?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα ήθελα να βρεθώ σε κάποιο σπιτάκι ξύλινο μέσα στο δάσος, φουλ απομονωμένο. Δεν ξέρω, τώρα που έχει έτσι γίνει φθινοπορεινός ο καιρός, έχω τέτοιες διαθέσεις. Με κουβερτούλα έξω να πίνω το ζεστό καφεδάκι μου.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω αυτή τη στιγμή, ακόμα και εμείς που είμαστε υπέρμαχοι του καλοκαιριού και θέλουμε έτσι την ανοιχτοσύνη του καιρού, θέλουμε τις παραλίες μας, κάπως λίγο μας έχεις βάλει σε αυτό το χουχουλιάρικο, να πω. Σε αυτό το vibe που ξανά θέλω κι εγώ τώρα λίγο την κουβερτούλα μου. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε? Παρασυρθήκατε από το φθινοπορεινό κλίμα που μας έφερε η Σουζάνα Γιαγκίτση? Δεν ξέρω, πείτε μου στο Viber 6936 646 650.

0: καλέ, αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Να ακούς Madradio 106,2, μουσικάρες, θεματάρες και να ξέρεις ότι αύριο ξημερώνει Κυριακή και όχι Δευτέρα. Επειδή λοιπόν είναι Σάββατο και είμαι σίγουρη ότι έχεις πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις, λέω να σου βάλω ένα weekend challenge. Σήμερα σε προκαλώ να βγεις λίγο από το comfort zone σου και να κάνεις κάτι που μπορεί να σου φαίνεται μικρό, αλλά δεν το κάνουμε τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Κάνε ένα κοπλιμέντο σε κάποιον, στην κολλητή σου, στους γονείς σου, στο φίλο σου, στον κολλητό σου, σε έναν συνάδελφο, ακόμα και σε έναν άγνωστο, αρκεί να είναι ειλικρινές. Ή ακόμα πιο απλά, γίνει υπερβολικά ευγενικός για μια ολόκληρη μέρα. Πες ευχαριστώ, κρατά την πόρτα, χαμογέλα, άσε κάποιον επιτέλους να περάσει από μπροστά σου και να μην έχεις αυτή την ξυνήλα. Μπορεί λοιπόν να σου φαίνεται πολύ μικρό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πόσο πολύ μπορεί να φτιάξει τη διάθεση σήμερα κάποιου. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα όμως. Εγώ είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου, σε ευχαριστώ τόσο πολύ που περάσαμε αυτό το Σαββατάκι μαζί εδώ στο Madradio 106,2. Αύριο, ίδια ώρα, 3 με 6, θα είμαι πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Μη λείψεις, γιατί ξέρεις, θα σε περιμένω.
1: Madradio 106,2.

0: Μια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
5: Και non-stop party.
4: Fusion cuisine and sushi.
5: Fusion cuisine and sushi.
4: Guest DJs.
5: Guest DJs.
4: Artistic dance shows.
5: Artistic dance shows.
4: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι? Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
3: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
4: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
3: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
6: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Radio.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Garnier Color Sensation και όλια Γαλαξίας.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
0: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
7: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
8: You have to be scared, mommy. She's next.
9: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Η παρέλαση.
14: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
13: Δύο αδέρφια.
14: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
13: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
14: Άρη.
13: Ναι.
14: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
13: Πρωταγωνιστούν
14: Μανώλης Πίτερης.
13: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
14: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
13: Εισιτήρια στο more.com.
15: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
16: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
17: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
16: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
18: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
19: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
20: Α, εντάξει τότε.
15: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
21: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
15: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: ωραία. Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
5: With Peter.
4: Right in the mix.
5: In the mix.
4: Let's get started.
6: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix. Το ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
7: It's Friday then, Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
5: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
8: Γεια σου, Πέτρο.
2: Γεια σου, Πέτρο.
6: It's you.
8: Γεια σου, Πέτρο.
9: Γεια σου, Πέτρο.
6: Stay right there.
10: Γεια σου, Πέτρο.
6: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
1: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends.

0: τηλέφωνο της πόλης με επιτυχίες, αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg που ακούς μόνο εδώ. Το weekend είναι εδώ. Το πρώτο weekend του νέου μήνα. Καλό μήνα. Ο Οκτώβριος φέρνει εκτός από βροχές και πολλές εκδηλώσεις με highlights το Auto Athena Expo 2026, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, ξεκινάει στις 3. Anima Presents Aiden Athens στις 13 Οκτωβρίου, ενώ αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο δυνατές ταινίες, Tom Cruise και Brad Pitt, μεγάλη κόντρα στην μεγάλη οθόνη, ποιος θα κάνει τα περισσότερα εισιτήρια. Και αυτό το weekend έρχονται πολλά. Σίγουρα κάτι θα βρεις που θα σου αρέσει πολύ.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with Peter.
0: It's the weekend, baby.

0: Ηλίου και σήμερα live στο The Mix Room. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter.
2: In the mix. Mud Radio. Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου, Πέτρο.

0: αυτό το weekend. Μουσική in the mix που σε βάζει μέσα σε αυτό το weekend. Weekend στην πόλη, στο πρώτο πολύ δυνατό weekend του Οκτωβρίου. Καλό μήνα, δυνατά και σήμερα στο ραδιόφωνο σου με όλες τις επιτυχίες in the mix.
1: The hottest music in the mix. Peter in the mix. In the mix. I love the music. All the hits with the one and only Peter. Peter.

0: dance music in the mix with Peter in the mix
1: με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Saturday is the day, Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. It's another summer Saturday, baby. Time to have some fun. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Same place. Λένε μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Χριστή στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.